πουλάνε θέλω για μέλα. Δεν μάλι μπόι σε πατ μπόι ατ μπόι σε με μόχλον γιαι γιαι γιαι. Αμα του μπόι μπάι μπ. Πιλιμάνι μάρε.

Ό,τι χέριο γιαγουαβάλλει. Και τον κόβανο γίναματα λουρί καμάρα κομίντε γυρεπέλε. Κολούρι καμάρα ουνότουμα μητέ αλληλίτε. Σαμπατιάν κουάτον γιάρνι γράσαρα δισατικό μαϊτέο. Oh, cosa ma chiamo, Usman Giorno.

Τι! Μα δεν έρε. Κολλά. Όμως έρε. Πόλη. Είμαστε στη σαφά. Είμαστε μόνοι. Μια τρόνα. Ήδη. Κολλήσω που μάρα να βάλει άντε. Αν έτσι ρε η άντε. Και να έχεις αμπίνετε το ρόβατα. Όλου φόγουλε. Thank you.

0: αφέρει. Λάκια να μην κολλήσει να μην χαμούν μου να χαμούν. Πασκά, μην έπαγε ούτε. Αν μην είναι λεωπέτε. Βάου. Μον μην είναι σωρά λε. Μην είναι λεω.
1: Ça a été connu.
0: Parce que moi, je suis en train de me faire.